0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

All these things that we took for granted.

Α 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Μόνο επιτυχίες!
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα.

0: Αυτό έχει στο i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

ακολουθείς. Το ανεβάζεις story.

0: goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Car nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

0: σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live

0: στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Mehmet Ali. Amparanoia, Tiken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπος συνάντησης. Γίνεται ξανά Cosmopolis.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του

0: Πολύς Παπαδημητρίου.
1: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε εσένα?
0: Πινελόπη Πλάκα, Αντώνης Τάμος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλμυράκης και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. It's the remix.

0: Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακωτή, πινακωτή, από τα άλλο μου ταυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Και τώρα... 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.000.

0: 1.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Τζίλι.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλήθεια Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε που ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε,

0: Θέλω να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Παπανώ στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιά.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και

0: μουσικάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Παίρνεις το αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: let me, let me be, let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
5: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
4: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
5: Όλα σε ένα σημείο.
4: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026.

0: τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα. Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Πάμε τώρα δυνατά.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
4: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα.

0: εβδομάδα. Δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Oh good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88 44 11. Oh good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Oh Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, παραλία Καβάλα.

0: σας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Καλησπέρα σας. Κυριακή βράδυ, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Α, στο 88 και 6. Είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη και είμαστε και σήμερα συνεπείς στο ραντεβού μας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 11 το βράδυ, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την καλησπέρα σας, το δικό σας μήνυμα, να δώσετε το παρόν στην εκπομπή. Ο Ιούλιος μπήκε για τα καλά, να ευχηθούμε καλό μήνα, αν και καθυστερημένα. Η μυρωδιά της άδειας είναι ήδη στον αέρα. Γι' αυτό απόψε θα συζητήσουμε για ένα θέμα που μας φέρνει χαρά και ενίοτε αστείες ιστορίες. Όταν λοιπόν η οικογένεια ετοιμάζεται για διακοπές, θα αναφερθούμε σε στιγμές που το πορτογκάζ μετατρέπεται σε ζωντανό τέτρις, που οι μαμάδες θέλουν να πάρουν μαζί τους όλο το σπίτι, λες και μετακομίζουμε. Ενώ οι παπάδες πασχίζουν να χωρέσουν τα πάντα στο αμάξι και για την κλασική ανησυχία, μήπως ξεχάσαμε το θερμοσύφωνο αναμένο, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στα μισά της διαδρομής. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, alfaradio886. Τι λέτε, ξεκινάμε? Την καλησπέρα μου και σε πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και τον σημερινό μου καλεσμένο.

0: Τελικά εγώ περίμενα ότι θα έχω έναν καλεσμένο, αλλά έχω δύο.
1: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, να ξέρετε.
0: Καλώς ήρθες και εσύ, Μάκη, στην παρέα μας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να περάσουμε καλά τις επόμενες τρεις ώρες.
0: Το πιστεύω.
1: Μάκη, θα είναι μια μαγική εκπομπή, υπόσχομαι.
0: Έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε τις ιστορίες μας ο καθένας μας και εκτός αυτού να πούμε τα ζώδια σχετικά με τις διακοπές, τις οικογενειακές. Το top 5 που είναι το top 5 της παραλίας. Το οποίο δεν ήξερα τι να πρωτοβάλλω πραγματικά από επιτυχίες που θυμίζουν beach bar και διακοπές. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον Μάκη.
1: Βεβαίως.
0: Στο δικό σας σπίτι, Μάκη, όταν ετοιμάζεστε για διακοπές, ποιος αναλαμβάνει το πακετάρισμα?
2: Εγώ.
0: Εσύ?
2: Σίγουρα εγώ.
0: Mm-hmm. Τηρείς κάποια λίστα ή?
2: Μιλάμε
0: γίνεται...
2: για το πακετάρισμα στο αυτοκίνητο, έτσι?
0: Ναι, εννοείται.
2: Εγώ, γιατί η γυναίκα μου έχει πάρα πολλά πράγματα. Παίρνει τη μισή ντουλάπα μαζί.
0: Mm-hmm.
2: Και οπότε...
0: Άρα το πακετάρισμα το κάνει η γυναίκα και εσύ κάνεις τακτοποίηση.
2: Ναι,
0: να το πούμε σωστά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Υπάρχει γραπτή λίστα πριν το πακετάρισμα, τι θα πάρετε μαζί, ή επικρατεί το χάος τελευταία στιγμή?
2: Όχι, πάντα μου αρέσει να είναι όλα οργανωμένα.
0: Τέλεια. Κι εγώ. Κι εγώ. Εγώ γράφω λίστα, παρόλο που είμαστε μόνο δύο, έτσι. Εγώ και ο άντρας μου δηλαδή. Βασίλη μου, ποιο είναι το πιο άκυρο ή υπερβολικό αντικείμενο που έχεις πάρει μαζί στις διακοπές και δεν το χρειάστηκες ποτέ? Σου έρχεται κάτι? Σκέψου το και θα μας πεις μετά. Το Homewrecker που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλήθεια Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε πολύ μουσική, επιστρέψαμε εδώ με το σημερινό μας θέμα που είναι άδεια, βαλίτσες και οικογενειακή τρέλα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα σχετικά με αυτό. Να στείλω όμως την καλησπέρα μου και στον χορηγό της εκπομπής μας, το Μετά τις 10 που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το Μετά τις 10 που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνεις εκεί στον τέταρτο όροφο όπου όλα είναι απαράμιλα. Η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε Βενιζέλου 22 στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510-836-690. Βασίλη, μου σκέφτηκες κάτι σχετικά με το
1: ερώτημα. Σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σκέφτηκα μετά την εκπομπή να πάμε οι τρεις μας στο Μετά τις 10, να παραγγείλουμε τις κοκτέιλάρες μας, να ανοίξουμε και το κινητό, να πούμε στο www.magdarta.gr.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες τώρα πόσο ωραίο το έχω φτιάξει.
0: Μα τι να σου πω, δηλαδή αυτές οι πασούλες σου είναι απίστευτες.
1: Ναι,
0: πώς τα σκέφτεσαι.
1: Εγώ το σκέφτομαι αλλιώς και λέω, είναι καλοκαίρι, δεν θα πάρουμε ένα ωραίο δώρο.
0: Θα πάρουμε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, έρχονται και τόσες γιορτές.
1: Δεν θα πάρουμε για εμάς κάτι ωραίο, ένα χειροποίητο κόσμο το οποίο είναι φτιαγμένο στα μέτρα μας από το www.magdarta.gr.
0: Τα καλύτερα.
1: Δεν θα τιμήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα με μια πάρα πολύ ωραία... πες μου κάτι από όλα αυτά που θα μπορούσα εγώ τώρα να πάρω έτσι δώρο να κάνω στην κολλητή μου που έχει γενέθλια σε δύο μέρες.
0: Θα μπορούσε να της πάρεις μια πλεκτή τσάντα, ας πούμε, ένα πλεκτό πορτοφόλι, χειροποίητα κοσμήματα.
1: Θα πάρω μια χειροποίητη τσάντα και θα βάλω μέσα ένα χειροποίητο πορτοφόλι.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ωραία, οπότε πείτε παιδί
0: και αν πάλι διχάζεσαι και δεν ξέρεις,
1: ναι,
0: γιατί ίσως είναι και εκείνη αναποφάσιστη, μπορείς να της πάρεις μια δωροκάρτα που υπάρχει και αυτή η επιλογή.
1: Φυσικά. Επίσης μπορώ να μπω και να γράψω τον κωδικό Τσακαλίδης στο τέλος της παραγγελίας μου και να κερδίσω έκπτωση 15%.
0: Α, αυτό δεν το ξέραμε. Τα μυστικά είναι ένα.
1: Διεκδίκησα αυτή την έκπτωση γιατί είναι για πάρα πολύ λίγους και εκλεκτούς, να ξέρετε.
0: Και φυσικά θα κληρώσουμε και ένα κόσμημα Μακτάρτες στο τέλος της εκπομπής μας. Σε έναν από εσάς, ό,τι και αν μας στείλετε, ακόμη και μόνο την καλησπέρα σας. Θέλουμε φυσικά το όνομα. Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, Μάκη, να σε ρωτήσω πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Ποια είναι η πιο αστεία γκάφα που έχει συμβεί στην οικογένειά σας στις διακοπές? Ας πούμε, ξεχάσατε κάποιον σε Βεζινάδικο, χάσατε κάποιο πλοίο, έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Παραλίγο να ξεχάσουμε, παραλίγο να ξεχάσουμε τα εισιτήρια στο σπίτι, το αεροπλάνο.
0: Α, εντάξει, δεν τα ξεχάσατε όμως.
2: Δεν τα ξεχάσαμε.
0: Εντάξει, τότε όλα καλά. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα.

0: Ας δούμε και μερικά μηνύματα που έχουμε λάβει. Την καλησπέρα μου να στείλω στη φίλη μας την Καβαλιώτισσα. Γράφετε και ονόματα, παιδιά, στα μηνύματά σας, γιατί προσπαθώ από τα emails να βγάλω άκρη. Καλησπέρα, Μάγδα, για το κόσμημα, και θέλω κάποιο της θεάς Britney. Σου έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια και έρχεται κάτι από τα παλιά. Ελπίζω να σου αρέσει. Να καλησπέρισω τον Πάνο που μας γράφει «Για χαρά, στέλνω για το δώρο». Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Νίκη που λέει «Καλησπέρα, παιδάκια αγγλικά». Αγγλικά καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε κατά από αυτά. Μέχρι και τις 11 έχουμε να πούμε και να μοιραστούμε πολλά. Μουσική πάνω απ' όλα, η νούμερο 1 ξένες επιτυχίες στο Alpha Radio 88,6. Και φυσικά σήμερα μιλάμε για τις οικογενειακές διακοπές και όλα αυτά τα ευτράπελα μπορούν να συμβούν στις διακοπές. Έχω μαζί μου τον φίλο μας τον Μάκη, αλλά και τον Βασίλη Τσακαλίδη, που είναι και σήμερα εδώ παρόν μετά από δύο εκπομπές που έλειψες.
1: Τις μετράμε, βλέπω.
0: Βεβαίως, έχω βάλει
1: καταμέτρηση.
0: Δύο απουσίες.
1: Στις πόσες καίγομαι, θεωρείτε? Στο τέσσερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Φτιάχνουμε τα μικρόφωνα, λοιπόν, αφήστε να παίξουμε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω. Έχει χρειαστεί, Βασίλη, ποτέ να γυρίσεις πίσω επειδή σε έπιασε πανικός ότι ξέχασες αναμένο θερμοσύφωνα, σίδερο ή, ξέρω εγώ, το μάτι της κουζίνας?
1: Τι εννοείς, είναι η καθημερινότητά μου αυτή. Κάθε μέρα γυρνάω σπίτι για να βγάλω φωτογραφίες καινούργιες.
0: Αλήθεια?
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, να έχεις φύγει για διακοπές, να είσαι, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο λιμάνι έτοιμος να φύγεις και να γυρίζεις πίσω γιατί δεν είσαι σίγουρος.
1: Δεν μου έχει τύχει αυτό, όχι, γιατί θα βγάζω όλα φωτογραφία πριν φύγω από το σπίτι.
0: Μπράβο.
1: Για να είμαι σίγουρος. Μου έχει συμβεί όμως ο χειρότερος
0: εφιάλτης,
1: να με πάρει τηλέφωνο ο γείτονας και να μου πει ότι ρε εσύ, βλέπω ένα φως, είσαι εδώ, γιατί έχεις πει ότι θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Και εκεί, ας πούμε, πανικοβλήθηκε και λέω, ή με κλέβουν ή κάτι έγινε λάθος με τις φωτογραφίες μου.
0: Είδες οι γείτονες,
1: ναι,
0: χρήσιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί πάλι καλά που δεν σου είπα ότι βλέπω κάτι πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι
1: αυτό
0: σου.
1: Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πείγμα για την ψυχολογία μου.
0: Μάκη, να σε ρωτήσω. Όταν ταξιδεύετε με το αμάξι, ποιος είναι ο πιο εκνευριστικός συνεπιβάτης? Αυτός που ρωτάει συνέχεια «φτάσαμε»? Αυτός που θέλει στάση για τουαλέτα συχνά ή ο συνοδηγός που σου λέει «πώς να οδηγείς»?
2: Κοίτα, είναι όλα μαζί. Συνήθως όλοι ξέρετε, τα παιδιά λένε «πότε θα φτάσουμε μπαμπά», «πότε θα φτάσουμε μπαμπά». Τα παιδιά κουράζονται στη διαδρομή. Mm-hmm.
0: Και βαριούνται κιόλας.
2: Συνήθως ο συνοδηγός σου κάνει παρατηρήσεις ότι τρέχεις, ότι γιατί έστρεψες από εδώ. Mm-hmm. Αλλά όλα είναι μέσα σε αυτό, είναι ωραίο.
0: Εμείς, ας πούμε, που δεν έχουμε παιδάκια, συνδυάζω εγώ και τα τρία σε έναν άνθρωπο. Οπότε ο Σάββας περνάει υπέροχα μαζί μου.
2: Εντάξει, τώρα. Έχει... Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ.
0: Γιατί?
2: Ο φίλος μου είναι καταπληκτικός.
0: Όχι, εγώ λέω ότι τα κάνω όλα αυτά.
1: Αγάπη μου, μία λέξη σε χαρακτηρίζει. Ενοχλητική.
0: Όχι. Ξέρετε κάτι, επειδή είμαι συνοδηγός που κοιμάται στα ταξίδια, που και αυτό ίσως είναι λίγο βαρετό για τον οδηγό. Πιστεύω ότι είμαι η πιο ήσυχη συνοδηγός που υπάρχει. Απλά είπα λίγο να, ξέρεις, να αυτοσαρκαστώ.
1: Κάνε.
0: Σε λίγο.
2: Είναι δύσκολο για τον οδηγό, βασικά, όταν κοιμάται ο συνοδηγός.
0: Ναι. Σε λίγο σας έχουμε ετοιμάσει, μάλλον, για τον καλεσμένο μας. Τον δεκάλογο, τις ερωτήσεις μάλλον, τις 10 ερωτήσεις έτσι που πρέπει με τα διλήμματα σχετικά με τις διακοπές. Σε πολύ λίγο.
3: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Καθώς περάσαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, τα μηνύματα που κατέφθασαν πολλά. Πάμε να τα διαβάσουμε ένα-ένα. Μάγδα, είσαι υπέροχη, σε ακούμε μπαλκονάτι με μπυρίτσα. Πολλά φιλάκια στη Μαρία που το έστειλε. Βασίλη, μπορείς εσύ να μας πεις...
1: Μπορώ να σας πω τι θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως. Μπορείς να μας πεις κάτι, κάποιο μήνυμα να διαβάσεις και εσύ στον αέρα, μήπως.
1: Καλησπέρα στα παιδιά που μας ακούνε, λέει, εδώ από το παλιό. Είναι εκεί στη θάλασσα. Mm-hmm. Έχουν ανοίξει, λέει, ραδιοφωνάκι. Έχουν παρέα. Παίζουν, λέει, και ταυλάκι. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Mm-hmm. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, την Ηλιάνα, τη Χριστίνα, τον Άκη και το συνεννόμενο τον Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που μας ακούτε.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε στην υπέροχη. Εύχομαι να κερδίσω εγώ το δώρο από το υπέροχο Μαγκντάρτε. Μας γράφει ο Θανάσης. Μέχρι να ανοίξω να δω τα μηνύματα, αγαπάμε Μάγδα, ωραίο θέμα σήμερα. Μας γράφει... δεν μπορώ να βγάλω άκρη από το email. Κάποια φίλη μας προφανώς. Αγαπάμε Μάγδα, ωραίο θέμα σήμερα.
1: Καλησπέρα και στον Άκη που μας ακούει, λέει, στη δουλειά και του κρατάμε πάρα πολύ ωραία συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Η Χρύσα μας γράφει καλησπέρα, ωραία παρέα. Σας ακούμε και σας απολαμβάνουμε. Το magdarte.gr είναι υπέροχο. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο έχουμε.
1: Καλησπέρα και στην Όλγα, η οποία λέει: εγώ, παιδιά, μόλις σχόλασα και γυρνάω σπίτι, σας πέτυχα τυχαία στο ραδιόφωνο και πάω να σας βάλω και πήγες να σας ακούσω.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι φανταστικά, ναι, καλή ξεκούραση, φίλοι.
0: Και τέλος, γεια χαρά. Στο ξαδερφάκι μας, τη Σοφία από Κομωτινή, που είναι συντονισμένη και σήμερα. Πολλά, πολλά φιλάκια, την αγάπη μου. Και εδώ στα δικά μας τώρα, αγόρια, σας έχω ετοιμάσει, λοιπόν, τις 10 ερωτήσεις που είναι διλήμματα στην ουσία. Δεν θέλω να τους σκεφτείτε πολύ. Απαντάτε ένα από τα δύο και πάμε παρακάτω. 5 λοιπόν θα θέσω στον φίλο μου το Μάκη και 5 στο Βασίλη. Για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος.
1: Έτσι.
0: Ξεκινάμε με το Μάκη.
2: Για πάμε.
0: Αναχώρηση νωρίς το Χάραμα ή στις 12 το μεσημέρι.
2: Το Χάραμα.
0: Air condition ή ανοιχτά παράθυρα.
2: Air condition.
0: GPS ή οδηγίες από περαστικό.
2: GPS ποτέ περαστικό.
0: Πισίνα ή παραλία.
2: Πισίνα. Mm-hmm.
0: Και τέλος, διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2: Ελλάδα.
0: Στα περισσότερα συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω με τον Βασίλη. Παραλία με beach bar ή free κάτω από τη σκιά ενός δέντρου.
1: Free ξεκάθαρα κάτω από τη σκιά.

0: Ενός
1: χαίρομαι. Μαγείρεμα στο δωμάτιο ή φαγητό απ' έξω?
0: Φαγητό απ' έξω.
1: Ήλιος και μαύρισμα ή ομπρέλα και τηλιακό?
0: Ομπρέλα και τηλιακό, θα κάτσουμε να σκάσουμε στη ζέστη.
1: Διακοπές 7 ημέρες συνεχόμενες ή σκόρπια 3 ημέρα?
0: Για πάντα διακοπές.
1: Για πάντα.
0: Θα βάλω ένα ακόμη ερώτημα.
1: Σε παρακαλώ. Και τέλος, αναμνηστικές φωτογραφίες ή αναμνηστικά ψώνια?
0: Αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτά για την ώρα. Θα περάσουμε να ακούσουμε το Γιαμόρε για τη συνέχεια από Μου Μπλακ, Αλήφ και Κέιτα. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση. Παρέλειψα να στείλω καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο Ποραψάνη, που ρώτησε για κάποιο κομμάτι που του άρεσε πολύ. Την ώρα που έστειλε στο μήνυμα, έπαιζε στον αέρα DJ Project και Miracle Love. Ελπίζω να είναι αυτό που ζητάς.
2: Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι.
1: Αυτό δεν είναι καινούργιο από ό,τι πληροφορηθήκαμε.
2: Το 2009.
1: 2009, οκ. Okay. Έχεις να μου θέσεις κάποιες ερωτήσεις, Βασίλη.
2: Ναι, λοιπόν, επειδή μας έχεις κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις και έχω φτάσει στα ωριά μου, θα σου παραθέσω 5 ερωτήσεις και θέλω 5 γρήγορες απαντήσεις.
1: Βεβαίως.
2: Αγάπη ή χρήματα?
1: Αγάπη.
2: Δόξα ή ηρεμία?
1: Ηρεμία.
2: Ψέμα ή αλήθεια?
1: Αλήθεια.
2: Παρελθόν ή μέλλον?
1: Μέλλον.
2: Περίμενε, τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό.
1: Ναι.
2: Από ποια άποψη διαλέγεις το μέλλον?
1: Από την άποψη ότι αν κοιτάζω πίσω αυτά που έζησα, δεν έχει κάποιο νόημα. Είναι οδηγός μου για να πηγαίνω μπροστά. Ωστόσο, το να πηγαίνουμε μπροστά είναι η ορμή της ζωής μας που πρέπει να την ακολουθούμε και να μην στεκόμαστε στο πίσω. Δεν ξέρω αν το λέω καλά.
2: Το λες πάρα πολύ ωραία. Με κάλυψες, γιατί είχα έναν ενδιασμό, δηλαδή τέλεια στο μέλλον, αλλά με τα εφόδια από το χθες, με τα μαθήματα και με τις ωραίες στιγμές που εγώ, να ξέρετε παιδιά, γυρνάω πάρα πολλές φορές πίσω και ανατροφοδοτούμε από αυτά τα παλιά.
1: Mm-hmm. Να σου πω κάτι, θα σταθώ, yeah. Επειδή πριν αναφερθήκαμε και στη Χαρούλα Αλεξίου, που ήταν η πρώτη μου συνέντευξη στο ραδιόφωνο κάποτε, yeah. Που στην ουσία είχε πει κάποια στιγμή ότι στις φωτογραφίες συνήθως αποθανατίζουμε τις καλές στιγμές, δεν έχουμε τις άσχημες. Οπότε εξιδανικεύουμε πράγματα και καταστάσεις όταν αποστασιοποιούμαστε και περνάει καιρός. Οπότε κοιτάμε πίσω και συνήθως θυμόμαστε τα καλά. Α, έτσι δεν γίνεται? Μάκη και εσύ.
3: Πάντα, πάντα, εμείς, πάντα ο κόσμος, το μυαλό μας σβήνει τα κακά και κρατάει τα καλά.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι καλό, γιατί σου δίνει μια ωραία αίσθηση το παρελθόν. Κοιτάς τις φωτογραφίες, λες τι ώρα πέρασες εκείνο το μαγαζί, mm-hmm. με εκείνους τους φίλους. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο να κρατάς τα, ναι, καλά.
2: Σκέψου να είσαι σε μια δουλειά,
1: mm-hmm.
2: Να σταματήσεις και να φύγεις από εκεί μόνο με αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, θα κουβαλάς μαζί σου μια τοξικότητα, αρνητική, άσχημη εμπειρία.
1: Mm-hmm. Όλοι το έχουμε βιώσει. Όλοι το έχουμε βιώσει. Απλά νιώθεις και μια απελευθέρωση ότι εγώ φεύγω από αυτό το τοξικό περιβάλλον και στην ουσία πάω για κάτι καλύτερο. Και πρέπει να εξελισσόμαστε, να κάνουμε έστω και ένα τόσο δα μικρό βήμα μπροστά. Αυτή είναι

0: μου οπτική τουλάχιστον.
1: Ποιο σοφεί πια.
0: Ποιο σοφεί πια, ναι, βέβαια. Εδώ 46 κοντεύουμε χρόνια που ζούμε σε αυτή τη γη. Κάτι μαθαίνουμε και από αυτά.
1: 82.
0: Και δεν έχουμε φάει και λίγες.
1: Σφαλιάρες,
0: ναι, αυτό ακριβώς. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και τον φίλο μας τον Μάκη. Μάκη μου, όταν φτάνεις επιτέλους στον προορισμό σου στις διακοπές, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Ξαπλώνεις για ύπνο, τακτοποιείς τα ρούχα ή βγαίνεις έξω για να γνωρίσεις το μέρος?
2: Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και κατευθείαν βγαίνουμε έξω. Δεν καθόμαστε μέσα.
0: Μπράβο, σε χαίρομαι.
2: Κατευθείαν έξω, πάμε εκεί, θάλασσα, φαγητό, τρέχουμε, τα παιδιά, παιχνίδια, το ένα τ' άλλο, νεροτσουλίθρες, τα πάντα.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Εσύ, Βασίλη?
1: Εγώ ανεβάζω story και λέω Summer Vacation Mood On.
2: Αν
0: δεν κάνεις αυτό πρώτα, δεν ξεκινάνε διακοπές άλλωστε. Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι όσο μεγαλώνω, μπορεί λίγο να ξαπλώσω και μετά να βγω για βόλτα, διασκέδαση και τα υπόλοιπα. Το τακτοποιούμε τα ρούχα είναι, πιστεύω, πιο πολύ της γυναίκας ψυχαναγκασμός. Όχι, το κάνω κι εγώ αυτό πρώτο. Για να νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, το ακούω. Εγώ, ας πούμε, θα φτιάχνω ένα καφέ τώρα πέρα από το story. Νομίζω θα κάνω καφέ και θα καθόμουν στη βεράντα για 10 λεπτά λίγο να...
0: Mm-hmm.
2: Θέλεις το χρόνο σου.
1: Ναι, θέλω το χρόνο
0: μου. Ωραία. Και εμείς θέλουμε το χρόνο μας. Θα πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Abracadabra και επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Καλησπέρα μου, Σοφία από Κοβοντινή που μας γράφει. Οι ομορφότερες αναμνήσεις με τον άνδρα μου από διάφορους προορισμούς στα νιάτα μας ήταν πάντα με ανοιχτό παράθυρο, ρωτώντας τον πρώτο άνθρωπο που θα βρίσκαμε μπροστά μας, ποιας μπέρδευε το αριστερά με το δεξιά. Νιώθαμε ότι ανακαλύψαμε τον κόσμο, εννοείται και πολλές φωτογραφίες. Την καλησπέρα μου και στο Μάνο που γράφει καλησπέρα στην παρέα. Εγώ, αν δεν πάρω μαζί μου το δικό μου ανατομικό μαξιλάρι, διακοπές δεν απολαμβάνω. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την Κωνσταντίνα που συντονίστηκε, αλλά και τον Σάβα. Και παιδιά...
1: Εγώ θα σας πάω, παιδιά, τώρα σε κάτι πολύ ρομαντικό.

0: Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Έχουμε ρομαντικό soundtrack για μουσική. Για να πω τελείως το πνεύμα.
1: Θέλεις αμέσως τώρα να το ψάξω?
0: Όπως θέλεις. Γιατί σήμερα εγώ θα σας ταξιδέψω, παιδιά, σε ένα ξεχωριστό σημείο που συνδυάζει θέα και ατμόσφαιρα. Και έχει αυτό που χρειάζεσαι για το καλοκαίρι σου. Είναι ένα μαγαζί που αγκαλιάζει το κάστρο της πόλης και προσφέρει μοναδική πανοραμική θέα. Mm-hmm. Ειδικά όταν πέφτει ο ήλιος, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε, παιδιά, να καθόμαστε εκεί στο Roof Garden του μετά τις 10.
1: Μάλιστα.
0: Να απολαμβάνουμε το κοκτέιλ μας, να ακούμε αυτή την καταπληκτική μουσική που παίζει και να τα λέμε. Να τα λέμε μέχρι να ξημερώσει.
1: Καλοκαιράκι.
0: Ορίστε.
1: Το background, το ερωτικό.
2: Φοβερό τραγούδι.
0: Α, να το.
1: Εγώ το βάλα πάντως.
0: Εγώ δεν το ακούω, είσαι παρακουστικά.
2: Είσαι to the point.
1: Careless Whisper και George Michael, αν σου λέει κάτι.
0: Αν λοιπόν, παιδιά, είστε ρομαντικοί, το μετά τις 10 σας προσφέρει να απολαύσετε το ολό γιωμό
1: φεγγάρι.
0: Έχω μπει σε πάρα πολύ ρομαντική ατμόσφαιρα, να ξέρετε. Και δεν έχω και τα γυαλιά μου μαζί. Δεν είστε ρομαντικοί. Ελάτε για το νόστιμο φαγητό και το καθαρό αυτό περιβάλλον, τα φανταστικά ποτά που έχει, γιατί πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένας λόγος να ανέβεις ψηλά στο μετά τις 10. Βενιζέλη 22 στον 4ο όροφο, και θα σας δώσω, παιδιά, και τηλέφωνο κρατήσεων. Mm-hmm. Για να είστε μια χαρά πανέτοιμοι. 2510 836 690.
1: Ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη αναφορά μας. Ταξίδεψες πραγματικά.
0: Στο 10,
1: δηλαδή, είναι σαν να ήμασταν ωραία εκεί και να βλέπουμε το φεγγάρι, να ακούμε και αυτή τη μουσική.
0: Κάπως έτσι το βιώνω.
1: Πω, πω, πω. Λοιπόν, εγώ όμως θα επανέλθω πεζή στο θέμα μας και μάλιστα θα θέσω ένα ερώτημα σε σένα τώρα, Βασίλη.
2: Σειρά.
1: Αν έπρεπε να απομονώσεις μία εικόνα που σημαίνει για σένα καλοκαιρινή ανεμελιά από τα παιδικά σου χρόνια, ποια θα ήταν αυτή? Και την απευθύνω και σε σένα, Μάκη, γιατί μπορεί να είσαι πιο ετοιμόλογος. Τον βλέπω, θέλει να σκεφτεί λίγο.
2: Παιδικά χρόνια, έτσι.
1: Ανεμελιά και παιδικά χρόνια. Η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό.
0: Μάκη, θα το πω.
2: Πες.
0: Το σκέφτηκα. Είμαι ήδη μπροστά σε ένα κύμα. Είναι μετά. Τραπέζι και έχει πάνω κολοκυθάκια με τζατζίκι και καλαμαράκια και πατάτες τηγανιτές και παίζει τόσα δειλινά του Νίκο Κουρκούλη. Αυτό μου ήρθε.
1: Μπράβο. Αν και τότε νομίζω που ήσουν εσύ παιδάκι, έπαιζε.
0: Τότε είχε
1: βγει. Υπήρχε, είχε βγει.
0: Ναι,
1: ωραία, ωραία. Εσύ, Μάκη.
2: Κοίταξε, με ένα καλοκαίρι μου έχετε πει ξλάχι στο μυαλό περισσότερο. Παρά δεν ξέρω γιατί.
1: Η ανεμελιά δηλαδή την έχει συνυφασμένη στο μυαλό σου με του πιξλάχι.
2: Όχι, δεν σκέφτομαι καλοκαίρι, ποδήλατο, παγωτά, τέτοια πράγματα.
0: Πάλασα. Πατούσα, ναι, θυμάστε πατούσα. Αυτό το παγωτό.
2: Ή το άλλο το κοκτέιλ που το έλειωσε συνέχεια γύρω γύρω με την αλλιώ.
1: Γιατί η γρανίτα η σπρώξε γλύψε που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Παγωτό πατούσα.
1: Λοιπόν, η ανεμελιά είναι συνυφασμένη, πιστεύω, με χωριό, με φίλους πολλούς, με τέλος του σχολείου. Ωραία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ποια ανεμελιά δεν έχει φαγητό. Με μια φέτα καρπούζι, έτσι να τρέχει το καρπούζι πάνω μας, ξέρω εγώ, να παίζουμε μπουγέλο. Εγώ το μπουγέλο δηλαδή το έχω. Ναι.
0: Παίζουν μπουγέλο σήμερα, δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως παίζω με τα νύψια μου. Δηλαδή του λέω, ελάτε να πλύνουμε τα μάξι και επί τη ευκαιρία παίζουμε και μπουγέλο.
2: Είναι το έθιμο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παίζουμε μπουγέλο κάθε σχολική χρονιά.
0: Κρυφτό ίσως.
1: Ναι, γιατί όχι. Κυνηγητό, τα πάντα όλα. Ωραία. Ελπίζουμε να σας μεταφέραμε εικόνες ανέμελες και εσάς και να περιμένουμε μάλλον και τα δικά σας μηνύματα στο Instagram, στο alpharadio886 και δίνουμε το λόγο στη μουσική.

0: Και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η στιγμή αυτή αφορά το top 5 της παραλίας που θα ακούσουμε.
2: Wow.
0: Έχω ετοιμάσει επιτυχίες ξένες του χθες αλλά και του σήμερα. Και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 5, παρακαλώ. Για να το ακούσουμε.

0: Σας θυμίζει κάτι?
1: Έτσι χτυπάει το κινητό του μπαμπά μου.
0: Ο Βασίλης. Λοιπόν, Βασίλη, ήσουν αγέννητος τότε, όταν οι Ace of Base κυκλοφόρησαν το All That She Wants, 1992, που εγώ ήμουνα 12 ετών, παρακαλώ. Εσύ, Μάκη, πόσο ήσουνα?
2: Τρία.
0: Τρία.
1: Εγώ ούτε σαν ιδέα.
0: Πω πω.

0: Και για να πάμε στο νούμερο 4 παρακαλώ. Και να ακούσουμε την καταπληκτική Ίνα και το Amazing.
1: Αυτή είναι ελληνικό τραγούδι, είναι ελληνική κοπέλα.
0: Όχι, νομίζω Ρωσίδα, δεν κάνω λάθος. 2009 αναφερόμαστε, που η Ίνα τότε έσκιζε πραγματικά.
1: Έσκιζε.

0: Ας περάσουμε στο νούμερο 3, επικό κομμάτι.
1: Bob.
0: Τι?
1: Bob Marley.
0: Yes, Bob Marley, Could You Be Loved, 1980. Συνδυάζει reggae και disco funk, γι' αυτό είναι μέχρι και σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

0: Αν η αρχική μου στο TikTok είχε ένα τραγούδι, θα ήταν αυτό το τραγούδι.
1: Κομματάρα. Μιτσίκο, DJ Koya, 2023. Να το απολαύσουμε. Ναι.
0: 2023 και έγινε viral 2026.
1: Ναι.
0: Ισό.

0: Για πες.
1: 2026 τελικά βγήκε αυτό.
0: 2026.
1: Το
0: άρα κάποιο λάθος έγινε στην αναζήτηση.
1: Γι' αυτό παιδιά να μην πιστεύετε καθόλου τα τσάντρε.
0: Όμως, Mr. President και Coco Jumbo, αν δεν ακούσεις αυτό το κομμάτι, δεν παίρνεις καλοκαιρινή άδεια.
1: Εγώ δεν έχω πάρει άδεια. Τώρα πάλι το παίρνω.
0: Ξέχασα όμως, έχουμε διπλή καταχώρηση. Στο νούμερο 1 είναι και αυτό, αλλά και The Second Voice Let Me Be, που είναι το 2026. Και το χαρίζω στη Χρύσα με πολύ αγάπη.

0: Και καθώς περνάμε να ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι που αφορά το νούμερο 1, θέλω πολύ να μου στείλετε. Παρακαλώ.
1: Δεσποινής Μάγδα, δεν με αφήνετε, με αποσπάτε. Είμαι σε μια παραλία εγώ τώρα και ακούω τη μουσική μου αυτή την καλοκαιρινή και με ξαναφέρνετε στην πραγματικότητα.
0: Μα και το επόμενο εκεί θα παραμείνεις. Γι' αυτό είναι το top 5 της παραλίας. Μας τηλεμεταφέρουν όλα αυτά τα κομμάτια στην παραλία. Με κάποιο τρόπο. Είτε στη Σαμοθράκη που είπες πριν, είτε οπουδήποτε άλλο.
1: Σαμοθράκη δεν είπα εκτός αέρα. Για τα παιδιά.
0: Παρά τα αυτά, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Instagram alfaradio886 να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι από το top 5 που ήταν top 6 στην ουσία. Από αυτά που τα 6 κομμάτια που παίξαμε σήμερα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει πάνω.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο

0: River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Εγώ πάντως έχω να πω πως δεν έχω καταλάβει πότε πήγε 10 για τέταρτο.
1: Σήμερα πολύ δυνατή ομάδα, παιδιά. Μπράβο.
2: Πήγε μετά τις 10.
0: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Κωνσταντίνα, αλλά και τον γιο της, τον Κωνσταντίνο, που μας ακούνε εκεί στη Χρυσούπολη. Και της άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι της Ίνα, το Amazing που παίξαμε. Το θεωρεί άκρος καλοκαιρινό. Και να ρωτήσουμε τώρα, σχετικά με το θέμα μας, που είναι οι οικογενειακές διακοπές. Βασιλή, έχεις ξεχάσει ποτέ σου κάτι, ας πούμε, που θεωρούσε σημαντικό στο σπίτι και σου χάλασε τη διάθεση των διακοπών σου?
1: Όχι.
0: Όχι. Εσύ, Μάκη?
2: Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση στις διακοπές.
0: Μακάρι. Δηλαδή, αν ξεχνούσες το κινητό σου, λέω εγώ.
2: Τόσο το καλύτερο.
0: Ακριβώς. Χαίρομαι. Αν όμως, Μάκη, σου έλεγε κάποιος ότι για τις επόμενες διακοπές έχεις έναν μόνο κανόνα, ότι απαγορεύεται όλη η οικογένεια να κουβαλήσετε πάνω από μία βαλίτσα, θα πάθαινες κρίση πανικού ή θα ήταν η μεγαλύτερη απελευθέρωση της ζωής σου?
2: Εγώ δεν θα πάθαινα κρίση πανικού. Κάποιος άλλος θα πάθαινε.
0: Μπορώ, ειλικρινά, γιατί είναι γένος θηλυκού η κρίση πανικού?
2: Η διευθύντρια.
0: Γεια σου, διευθύντρια. Έτσι λοιπόν, το σημερινό

0: Μας θέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα μηνύματά σας είναι τόσο πολλά που σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Οικογενειακές διακοπές. Έχουμε όλοι κάτι να αφηγηθούμε, κάτι να μοιραστούμε. Εγώ θα σας πω και ένα απόφθεγμα, έτσι, που είπε κάποιος ανώνυμος. Λέει: οικογενειακές διακοπές σημαίνει ο παπάς πληρώνει, η μαμά αγχώνεται, τα παιδιά βαριούνται και μετά από χρόνια όλοι θυμούνται αυτές τις μέρες ως τις καλύτερες της ζωής τους. Ισχύει.
1: Ισχύει πάρα πολύ.
0: Ωραία λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Way You Are από David Guetta και Milky και επιστρέφουμε.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του

0: Να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα και εσύ, Στέλλα, που μας γράφει. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Να είστε καλά. Όλοι θυμόμαστε τις καλοκαιρινές διακοπές της δεκαετίας του 80, που μαζευόμασταν οικογενειακώς, παίζαμε με ρακέτες, κουβαλούσαμε φαγητό από το σπίτι για να φάμε, να περάσουμε καλά, να πάρουμε καρπούζι να το βάλουμε στη θάλασσα ώστε να είναι κρύο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο οι παιδικές διακοπές που έχω περάσει εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι πολλοί ακόμη, τουλάχιστον στην επαρχία, κάπως έτσι προσπαθούν και για τα παιδιά τους να περνάνε. Δηλαδή αυτό που περνούσαμε εμείς στα παιδικά μας χρόνια, προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Κάνω λάθος, Μάκη?
1: Όχι, πάντα συμβαίνει αυτό, προσπαθούμε, αλλά καμιά φορά είναι και λάθος, γιατί τα χρόνια αλλάζουν, τα εξελίσσονται τα πράγματα, τα παιδιά θέλουν να παίξουν άλλα πράγματα με άλλο τρόπο.
0: Σίγουρα, χωρίς πίεση. Απλά κάποια πράγματα πιστεύω τους αρέσουν. Ας πούμε, εγώ μπορεί να πάρω τα νύψια μου, ξέρω εγώ, όλοι να πάμε οικογενειακώς για πικνίκ στον Έστω, εκεί στη Γαλάνη, στο μέρη μας.
1: Φανταστικό.
0: Τέλειο μέρος. Θεωρώ ότι τους αρέσει και περνάνε και αυτοί εξίσου όμορφα, όχι μόνο εμείς.
1: Ναι, για μας το κάνουμε, εντάξει.
0: Εμείς για να θυμηθούμε και αυτοί για να τους γεννήσουμε αναμνήσεις, να το πω έτσι. Σας έχω ετοιμάσει άλλες από τρεις ερωτήσεις στον καθένα, γιατί σας αρέσουν τα διλήμματα από ό,τι κατάλαβα.
2: Θέλουμε για διλήμματα.
0: Θα σας πάω να αλλάξω αυτή τη φορά, έτσι για να γίνει η μπαλίτσα πιο καλά. Μάκη, πρωινό του ξενοδοχείου στις 8.30 το πρωί ή ύπνος μέχρι το μεσημέρι και καφέ στο μπαλκόνι?
1: 8.30 το πρωί, πρωινό. Κάνουμε τη μέρα, λες.
0: Βεβαίως. Αγαπητέ Βασίλη, παραλία με άμμο ή με βότσαλα?
2: Με άμμο.
0: Μεσημεριανός ύπνος ή συνεχόμενο έξω μέχρι να σβήσει ο ήλιος?
1: Συνεχόμενο έξω μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Σε βρίσκω πολύ
2: περίεργο.
0: Μπράβο, πάντα τέτοια. Επίσκεψη σε μουσεία ή κλάμπινγκ μέχρι πρωίας?
2: Τίποτα από τα δύο.
0: Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα δύο.
2: Δεν ξέρω τι είναι πιο περίεργο, δύσκολο. Θα πήγαινε στο μουσείο.
0: Εντάξει. Και ας κάτσω απ' έξω να περιμένω τους υπόλοιπους. Ρομαντικό ήλιο βασίλεμα στη Σαντορίνη ή ξέφρενα πάρτι στη Μύκονο?
1: Στη Σαντορίνη. Με την πιο όμορφη γυναίκα του διαπλανητικού σύμπαντος.
2: Μπράβο!
0: Μας ακούει, αυτό τα λέει. Πεντάστερο ξενοδοχείο ή ελεύθερο κάμπινγκ?
2: Πεντάστερο ξενοδοχείο.
0: Βλέπω ότι είμαστε της παρέας όλοι έτσι λίγο ότι θέλουμε την πολυτέλειά μας, θέλουμε την ευκολία μας, θέλουμε το GPS, θέλουμε το air condition, θέλουμε το πεντάστερο. Κοίταξε, εγώ στα Νιάτα μου έκανα και ελεύθερο κάμπινγκ και μπορώ να σου πω ότι πέρασα πολύ ωραία. Γιατί το είχαμε οργανώσει τόσο πολύ που είχαμε μέχρι και αυτοσχέδια ντουζιέρα, να σου δώσω, καταλάβεις.
2: Α, πήγατε πάρα πολύ οργανωμένοι. Να μας κάνεις ένα εγχειρίδιο για κάποιον που μπορεί να ενδιαφέρεται μαζί του.
0: Βεβαίως, αφού όταν πήγα στη Στεμνίτσα να σπουδάσω.

0: είχε και συνοδό βουνού. Και λέω να πάω στο ένα ή να πάω στο άλλο. Τελικά πήγα στην Αργυρό Κοσοκοεία.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Θέλετε να μου πείτε. Έχω μία ακόμη ερώτηση.
1: Όποιος πατήσει το μπάζερ πρώτα.
0: Όποιος πατήσει, όχι, όχι. Νομίζω ότι πρέπει να μας απαντήσει ο πατέρας της παρέας. Τα παιδιά, λέει, σήμερα έχουν τάμπλετ ή κινητά στο ταξίδι. Ενώ εμείς κάποτε, στα παιδικά μας χρόνια, τότε με τους δεινόσαυρους, κοιτούσαμε τα τοπία από το παράθυρο, μετρούσαμε αυτοκίνητα. Ποια εποχή είναι τελικά πιο δημιουργική?
2: Παλιά εποχή, προηγούμενη. Η δικιά μας που είχε... Κοιτούσε στα παράθυρα, δεν έπαιζε, δεν ήσουν κολλημένο στο τάμπλετ. Mm-hmm. Ήταν πιο ρομαντική εποχή, πιο ωραία, πιο αληθινή.
0: Αυτοσχεδίαζες και για παιχνίδια, ας πούμε, με στο αμάξι για να περάσει η ώρα, κάπως έτσι.
2: Πολλά παιχνίδια θυμάσαι με τα χαρτάκια, με ερωτήσεις, με τέτοια πράγματα. Ναι. Και μάθαινες και τις πινακίδες, βλέπαμε τον δρόμο με τις πινακίδες και λέγαμε εδώ στρίβεις από εκεί. Mm-hmm. Τώρα πια δεν προσέχουν τα παιδιά, δυστυχώς.
1: Γιατί γίνεται και λίγο μονότονο. Δηλαδή, αν έχεις μπροστά στο τάμπλετ που είναι όλο έτοιμο το παιχνίδι και η πληροφορία. Όπου και να πας είναι την ίδια εικόνα βλέπεις.
0: Ακριβώς.
1: Άμα βλέπεις απ' έξω θα αυτοσχεδιάσεις.
0: Και ουσιαστικά μια που βλέπεις το σπίτι σου που το αποχαιρετάς και μια που βλέπεις τον προορισμό. Να, αυτό, ναι. Τίποτα άλλο. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Sorry I'm Here for Someone Else. Σιγά σιγά οδεύουμε στο τέλος εκπομπής, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Θα πάρουμε over.
0: Δεν σε βλέπω πολύ για over εσένα.
1: Όχι, μην με βλέπεις, έτσι έχω χαλαρώσει απλά.
0: Δεν θέλουμε,
1: να χτυπάει και το
0: δεν θέλουμε να σε κουράσουμε.
1: Μην κοιτάλασα.
2: Ακούμε το κυματάκι.
0: Πάμε σε μουσική.

Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αγγελική. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα στην παρέα. Καλά να περνάτε, μας γράφει. Την καλησπέρα μου και στη Ρένα που γράφει για μένα: διακοπές είναι μυρωδιά από το αντιλιακό Καρίδα και μια ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα. Καλή εκπομπή, μας φτιάξατε τη διάθεση. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Μαζί μας πάντα το μετά τις 10, το στέκει για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι. Ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλς και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10, εκεί όπου η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της, θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 25 10 836 690. 10 λεπτά και περίπου έχουν απομείνει για το τέλος εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Queen of My Castle. Επανερχόμαστε με το κλείσιμο της εκπομπής μας σιγά σιγά.

0: Fun goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con nigga, what you good at? Him and ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Νομίζω πως θα παραδώσουμε μια μικρή παράταση στο σημερινό κλείσιμο της εκπομπής μας, καθώς έχουμε ετοιμάσει και μια ενότητα για τα ζώδια και τις οικογενειακές διακοπές. Ξεκινάμε με τον κρυό Βασίλη.
2: Ναι, γιατί τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια, Μάγδα.
1: Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, να ξέρεις.
2: Κρυός. Θα ξεκινήσει 4 τα ξημερώματα, θα οδηγήσει σαν να είναι σε πίστα της Φόρμουλα 1 και θα τσακωθεί με τον πρώτο που θα του πάρει την ξαπλώστρα.
1: Ταύρος, δεν τον νοιάζει ούτε η θάλασσα ούτε τα αξιοθέατα, τον νοιάζει μόνο να έχει το δωμάτιο καλό air condition και η ταβέρνα δίπλα το καλύτερο παϊδάκι της περιοχής.
2: Πονεμένα διδυμάκια, θα πάει διακοπές με ένα σακίδιο, θα γνωρίσει όλο το νησί μέσα σε 2 ώρες και στο τέλος θα γυρίσει με άλλη παρέα από αυτή που ξεκίνησε.
1: Διχασμένη προσωπικότητα. Καρκίνος, κλαίει από νοσταλγία.

0: αφήνει το σπίτι του, παίρνει μαζί 50 οικογενειακές φωτογραφίες. Πολύ δράμα, Queen.
1: Είναι δράμα.
0: King, συγγνώμη. Και περνάει όλη την άδεια κλεισμένο στο δωμάτιο, γιατί σαν τη δροσιά του σπιτιού δεν έχει.
1: Μάλλον είναι καρκίνος, έχει γίνει κάποιο λάθος. 21 Ιουνίου γεννήθηκα. Είναι κάποιο παιδιά, μπορείτε να το βρει στο ίντερνετ.
0: Οροσκόπος.
1: Ναι, α, ναι, έχω οροσκόπο καρκίνο.
0: Είδες.
1: Λέων, θα κουβαλήσει 3 βαλίτσες μόνο με ρούχα για τις βραδινές εξόδους και θα κάτσει στην παραλία μόνο αν το beach bar έχει luxury ομπρέλες για να βγάλει σωστές φωτογραφίες.
0: Παρθένος, έχει φτιάξει Excel για τις διακοπές από τον Ιανουάριο, ξέρει ακριβώς πόσα χιλιόμετρα θα κάνει το αμάξι και έχει απολυμάνει το δωμάτιο πριν καν μπει η μάνα του μέσα.
1: Αγαπημένα ζυγουδάκια, θα χάσει το καράβι επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα πάρει μαζί του το λευκό ή το γαλάζιο πουκάμισο.
0: Όχι, δα.
1: Αλλά δεν υδρώνει το αυτί του, γιατί όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία δικαιολογία. Σκορπιός, θα πάει στο πιο απομονωμένο μέρος, θα φοράει μαύρα γυαλιά ακόμα και το βράδυ και αν το ρωτήσει ο ξενοδόχος πώς τον λένε, θα νιώσει ότι παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα.
1: Έγινε. Το Ξώτης, ξεχνάει να πάρει μαγιό, χάνει το διαβατήριό του, χαλάει το αμάξι, αλλά περνάει καλύτερα από όλους γιατί για εκείνον οι διακοπές είναι μια μόνιμη περιπέτεια.
0: Εγώ καιρός, ακόμα και στην ξαπλώστρα τσεκάρει τα email της δουλειάς, οργανώνει το budget της επόμενης χρονιάς και νιώθει τύψεις που κάθεται 20 λεπτά χωρίς να παράγει έργο.
2: Παναγία μου.
1: Επιβεβαιωνείς.
2: Ακριβώς.
0: Φωτογραφία δεν βλέπω δίπλα.
1: Υδροχώος. Θα πάει για ελεύθερο κάμπινγκ σε ένα ακατοίκητο νησί για να γίνει ένα με τη φύση. Αλλά την τρίτη μέρα θα ψάχνει επεγνωσμένα πρίζα για να φορτίσει κινητό.
0: Και τέλος οι ηχθείες, θα κάτσει στην άκρη του βράχου να κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα, θα γράψει 3 ποίηματα για τη μοναξιά και στο τέλος θα συνειδητοποιήσει ότι ξέχασε τα κλειδιά του δωματίου μέσα στη θάλασσα.
1: Και σου λέει να μην τα πιστεύεις μετά.
0: Μα όλα ίδια.
1: Μα μέσα καραντί. Επιστήμη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Bon Jovi, It's My Life, αγαπημένο κομμάτι πιστεύω και των τριών μας εδώ πέρα στο στούντιο. Και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής μας.

0: Έτσι παρτάροντας θα κλείσουμε, παιδιά.
1: Μεντούζα featuring Πολιάνα. Μελόδια.
0: Μελόδια αυτό που ακούμε. Σήμερα δεν με χόρεψες όμως, Βασίλη.
1: Στο υπόσχομαι, την άλλη Κυριακή θα χορεύουμε 3 ώρες.
0: Έτσι.
1: Στο υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, για άλλη μια φορά τα φιλιά μας η Στέλλα που γελάει μαζί μας, το διασκεδάζει και χαιρόμαστε πολύ.
1: Έπρεπε να πάρεις το αμάξι και να έρθει, Στέλλα.
0: Στέλλα, πραγματικά. Όλη καλή χώρα να προσβλέψεις στο στούντιό μας. Κάπου εδώ όμως αυτό το μουσικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Για 3 ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Επόμενο ραντεβού την άλλη Κυριακή στις 8. Να ευχαριστήσω πολύ τον καλεσμένο μου, τον Μάικη που ήταν σήμερα εδώ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσε, πέρασα φανταστικά.
0: Εύχομαι να ξανάρθεις.
2: Εδώ είναι φανταστικός.
0: Εύχομαι να ξανάρθεις και φυσικά σε περιμένω. Είναι ανοιχτή η πρόσκλησή σου, να
2: και
0: ξέρεις.
2: Και βέβαια, όποτε θέλετε, εγώ θα είμαι
1: εδώ. Ραντεβού την άλλη Κυριακή.
0: Μιλώντας λοιπόν σήμερα για οικογενειακές διακοπές, συνειδητοποίησα κάτι. Αυτή ακριβώς η οικογενειακή τρέλα είναι που κάνει τις διακοπές μας μοναδικές. Είτε φεύγετε για το χωριό, είτε για κάποιο νησί, είτε μένετε στην πόλη. Ελπίζω να πακετάρετε λίγα πράγματα και πολύ καλή διάθεση για νέες εμπειρίες. Άλλωστε, είχε πει και ο Λάο Τσε, κανένας

0: να επιστρέφει από ένα ταξίδι όντας ο ίδιος άνθρωπος. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καληνύχτα από εμάς.
1: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε, εσέ?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Love in a thousand different flavors.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.

0: συνομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακευτή.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.